Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους.

Έψαξα το θησαυρό της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμο.

0: περνάει, ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Είμαι γυφτάκι στην πανεπιστημίου με τα τραγούδια.

και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσαμένια μου μπουμπούκια βουτυγμένα σε χολή, γλώσσα σφουγγάρι δαίμων του κηλικίου. Στο μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίκλες μαθητές και τα τσιράκια του άρχοντα ηλικίου. Τους κοπαδίτες, τους μουγκούς, τους σιωπή.

έμπνευση 100 λεπτά FM.

Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάρη.

σου και τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

Ζευγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο,

0: Πόσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα. Κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα. Κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ,

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

Έμπνευση 107 FM.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα και η ώρα έχει πάει ήδη 7 και 10.
1: Πω.
0: Ξυπνήστε εσείς που
1: ζουρεύετε. Πού να ξυπνήσουμε, πού να σηκωθούμε,
0: σηκωθείτε,
1: ποια γιατί... ζέστη, ποια Γαλλία χθες. Λες και δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Τι γίνεται, γιατί ακούμε έτσι.
0: Σωστά.
1: Λες και δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Πάμε πάλι το μονόπρακτο.
0: Ναι, η Γαλλία έχασε. Το άκουσα κι εγώ.
1: Έχασε και δεν ήταν. Δηλαδή έπρεπε για να χάσει, δεν είναι ότι έχασε από αδικία, έτσι.
0: Δεν ήταν καλή.
1: Όχι, δεν ήταν καλή. Τι να λέμε τώρα, ψέματα μεταξύ μας.
0: Άρα τώρα πάμε Ισπανία με. Α, θα μάθουμε απόψε.
1: Σήμερα
0: με
1: θα
0: ομάδα.
1: Μάθουμε τη δεύτερη ομάδα του τελικού. Εντάξει, πολύ μεγάλες μέρες για το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι τα παιχνίδια που περιμέναμε ένα μισή μήνα. Βλέπαμε κάτι κουλά παιχνίδια για να περιμένουμε. Αυτά περιμένω. Αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες.
0: Δεν ήταν αγώνας έτσι με αγωνία.
1: Όχι μόνο. Εντάξει, με αγωνία ήταν άμα είσαι Γάλλος. Και κλαίγες, όπως αυτές οι εικόνες που είδαμε. Εντάξει, είναι φοβερό να βλέπεις τα παιδάκια, γιατί το Μουντιάλ είναι όλες οι οικογένειες, είναι μακριά, είναι στην Αμερική. Οπότε έχουν ταξιδέψει όλοι μαζί για. Ποιοι έχουν τόσα λεφτά τέλος πάντων, για να πάρουν το Μουντιάλ.
0: Μιλάμε για περιουσίες.
1: Αλλά βλέπεις συνέχεια τα παιδάκια και από τη μία πλευρά και από την άλλη που είναι πολύ χαρούμενα και από τη Γαλλία που ήταν ξανά κλαίγανε χθες, όπως κλαίγανε και άλλων, και άλλων χώρων.
0: Από περιέργεια, μια και το ανέφερες. Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια στο Μουντιάλ, ξέρουμε.
1: Ωραίο ρεπορτάζ είναι αυτό. Για κάτσε να το κοιτάξουμε.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι κάποιοι το έχουν κάνει, αλλά ναι, θα το ψάξουμε να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πιο φθηνά από τα εισιτήρια των Knicks στο μπάσκετ.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα
0: κόστιζαν
1: Υόρκη.
0: Πόσο?
1: Είχαν φτάσει και 450 χιλιάρικα.
0: Μιλάμε για λεφτά που ο κόσμος έχει για πέταμα στην κυριολεξία.
1: Όχι, εγώ είχα δει και μια κοπέλα που ο μπάστη ήταν τόσο πολύ πλούσιο που μιλούσε με αυτά τα Αμερικάνικα τη Νέα Υόρκη. Που έλεγε πήρε και για τη φίλη μου όμως, γιατί είναι ευγενικό.
0: Είναι αγένεια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα. Συνεχίζουμε με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλη Δημητριάδη στον Αγγέλο Ταμπουζούκια, Χρήστο Νικολόπουλο στη μουσική, Μάνος Ελευθερίου στους στίχους. Και μετά ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό.

0: Καλημέρα μελωδία στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, και ξεκινήσαμε να λέμε τον καιρό πριν και τελικά ναι. Πάμε για τη Γαλλία.
0: Όχι, όχι, είπαμε πως θα πούμε τώρα, θα μιλήσουμε τώρα για τον καιρό. 37. Περιμένουμε σήμερα.
1: Δέκατα δηλαδή. Πραγματικά. Θα έχει παντού δέκατα.
0: 37 και 1 και 2. Και γύρω στις 3 το μεσημέρι. Να ξέρετε, θα κορυφωθεί η θερμοκρασία.
1: Από το 38 και πάνω μας παίρνουμε χάπια.
0: Από Κυριακή και μετά περίμενε. Έρχονται τότε τα 38 άρια. Κυριακή, Δευτέρα.
1: Θα χαπακωθούμε. Κυριακή θα χαπακωθώ. Δευτέρα θα χαπακωθώ. Και Τρίτη.
0: Πάντως χθες είχε γύρω στο μεσημέρι μια συννεφιά, μια δροσιά.
1: Και το βράδυ. Έχει μια δροσιά ακόμα.
0: Πώς την έχουμε σκαπουλάρει εμείς με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Σταμάτα ρε παιδί μου, με έφαγες. Μα βλέπω τον πυρετό να έρχεται τώρα εδώ πέρα.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί ήρθε μια φίλη από την Αγγλία.
1: Εσύ αυτό που βλέπεις που μας έχει συμβεί το θεωρείς ότι έχουμε σκαπουλάρει?
0: Ναι, γιατί ήρθε μια φίλη από την Αγγλία, Ελληνίδα. Και μου είπε τι ζει εκεί.
1: Ναι, αδιανόητο.
0: Δεν το χωρέω νου σου.
1: Ναι. Και δυστυχώς έχουμε και τρομερές επιπτώσεις, τρομακτικές επιπτώσεις από την αλλαγή του καιρού και από την κλιματική αλλαγή σε ανθρώπινες ζωές. Θα τα πούμε όμως αυτά αργότερα.
0: Ναι, και να θίξουμε ξανά και το θέμα, γιατί το συζητούσα και με τη φίλη μου, για το τα σπίτια εκεί, ακόμα και τα καινούρια, δεν έχουν κλιματισμό. Δηλαδή, σου λένε να βάλουμε κλιματισμό και λένε οι περισσότεροι άστο μόλι τώρα.
1: Έλα μόνο.
0: Πώς να τρέχει.
1: Πάντως, χθες, οι εικόνες που βλέπαμε στη Γαλλία τις προηγούμενες ημέρες, που φεύγανε οι άνθρωποι με τους ανεμιστήρες, που γινόταν πόλεμος για ένα air condition, πέφτανε ο ένας πάνω στον άλλον, γινόταν μια μάχη. Εντάξει, δεν είδα μάχη, μη λέω κουταμάρες, αλλά είδα καρότσια σούπερ μάρκετ να φεύγουν με ανεμιστήρες επάνω. Δηλαδή, είναι αυτό που έχεις βάλει τα πάντα και από πάνω είναι και ένας ανεμιστήρας μεγάλο κουτί. Χθες είδα δύο τέτοια καρότσια.
0: Εδώ, στα δικά μας.
1: Στο σούπερ μάρκετ, εδώ σε εμάς, ναι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε νομίζω ότι όλοι προετοιμαζόμαστε ότι έρχονται οι ζέστες. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε.
0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, νύχτα σε νύχτα για τη συνέχεια. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου σήμερα. Και η ώρα έχει πάει 7 και 25, ώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, τι έχουμε τώρα εδώ?
0: Έχουμε Designer Outlet Athens μαζί μας, εκδοτικό χωριό. Αν δεν έχετε περάσει από εκεί μια βόλτα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις στις ήδη outlet τιμές σε αγαπημένα designer brands. Είναι η τέλεια ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας, να απολαύσετε τη βόλτα σας εκεί και να πέρασετε όμορφες στιγμές με την οικογένεια ή την παρέα σας. Και μην ξεχνάτε, το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Γιατί στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι. Περισσότερο στο designeroutletathens.gr.
1: Μάλιστα. Μαζί μας όμως.
0: Μαζί μας, μισό λεπτό, μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο.
1: Ναι, το έχουμε.
0: Βεβαίως και το έχουμε. Το έχουμε.
1: Πού είναι? Δεν το έχουμε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Θέλουμε να έχουμε πίστη.
1: Να το άνοιξε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η αγαπημένη. Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη, την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, διότι εδώ και 168 χρόνια προσφέρει την ενέργειά του σταθερά σε εμάς. Θα δείτε την καμπάνια της εταιρείας στα social media της.
0: Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο Νταλάρα, Καράβια σε στεριά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
6: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Είσαι μια σπίθα πυρπολιμένης άνοιξης μες στο καταχύμωνο. Το βίαιο απάνθισμα μιας μυγδαλιάς. Το ανυπότακτο της μέρας μεγάλωμα. Είσαι ο κύκλος της σελήνης στα καπρίτσια του Αυγούστου. Η ψυχή στον έρωτα. Ένα πολυπόθητο άρωμα όπου επτασφράγησα φοβούμενος στο να μην διαδοθεί. Είσαι μια σπίθα πυρπολιμένης άνοιξης. Κωνσταντίνος Τούπης.
13: Πιάσε Μελωδία.
5: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
5: Πάντα έντεχνα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα 7 και 32 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στην εικόνα της ημέρας.
1: Ναι. Στην εικόνα της ημέρας να ξεκινήσουμε από κάτι που είχε η Καθημερινή χθες στο πρώτο σελίδο της. Το είχαμε δει όμως αυτό τώρα, έτσι να το. Λοιπόν, ότι οι διανομής, courier, deliveradas, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μηχανάκια, οδηγούν ανάποδα σε μονοδρόμους και πάνω σε πεζοδρόμια, κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς, κάποιες φορές παραβιάζουν το stop ή το κόκκινο. 7 στους 10 λοιπόν παραδέχονται και οι ίδιοι πως παρακολουθούν το κινητό τους συχνά ενώ οδηγούν για την αναζήτηση των διευθύνσεων για να παραδοθούν γρήγορα αυτά και που έχεις παραγγείλει.
0: Θεωρώ ότι υπάρχει και μια κατανόηση μεταξύ οδηγών. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν βλέπεις έναν διανομέα να κινείται σε ένα μονοδρόμο, ναι, αλλιώς καταλαβαίνεις ότι κάνει τη δουλειά του και δεν λες και πολλά. Αλλά ναι, αυτό δυστυχώς.
1: Γιατί πιέζεται να παραδώσει σε χρόνους, ναι, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί άνθρωπος.
0: Δυστυχώς όμως όλα αυτά, ναι, οδηγούν, ναι, σε τραγικά περιστατικά.
1: Λοιπόν, αυτό το είδαμε χθες στο πρώτο σελίδο. Όχι ότι είναι κάτι μαγικό, κάθε μέρα συμβαίνουν τέτοια πράγματα, έτσι. Αυτά τα διαβάσαμε χθες στο πρώτο σελίδο για το πόσο δύσκολοι είναι οι δρόμοι και για εκείνους, αλλά και για μάσκα κατά ψέματα. Αν είσαι νέος οδηγός, αν είσαι στην Αθήνα συνηθισμένος σε αυτή τη ζούγκλα, okay, υπάρχει αυτή η συγκατάβαση, μια συνενοχή μεταξύ, ξέρεις, των ανθρώπων,
0: αυτό,
1: του μηχανάκια και το. Όταν είσαι όμως νέος οδηγός, είναι πολύ δύσκολο να έχεις συνεχώς το μυαλό σου, ξέρεις, σε όλες αυτές τις εκπλήξεις στους δρόμους. Οπότε σήμερα ξημερώσαμε με αυτό που έχει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Όπου
0: δυστυχώς.
1: Ένα
0: θανατηφόρο τροχαίο,
1: ναι,
0: με θύμα 20χρονο διανομέα. Δυστυχώς. Δεν ξέρουμε ποιες συνθήκες έγινε.
1: Προφανώς δεν ξέρουμε. Δεν λέμε αυτό, αλλά λέμε ότι η διαδοχή των γεγονότων. Δηλαδή, χθες διαβάζαμε για το πόσο επικίνδυνο είναι το επάγγελμά τους. Σήμερα ξημέρωσε, γιατί έγινε χθες το βράδυ όλο αυτό, εκεί κοντά στην Λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Σταυρό, 20 ετών παιδί.
0: Και θα μάθουμε περισσότερα τώρα όσο περνούν οι ώρες.
1: Ναι, αλλά και πάλι λέμε, δεν είναι η σύμπτωση του ρεπορτάζ με το συμβάν. Είναι ότι αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, ότι αυτή είναι η κατάσταση στους δρόμους.
0: Οι οδηγοί πρέπει να έχουμε το νου μας σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.
1: Καλά.
0: Για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Προφανώς.
0: Που δεν. Ναι, πολλές φορές οδηγούν, παρακάμπτουν τους κανόνες.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει εμείς να τους προσέχουμε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, τώρα το τι έπρεπε να κάνουν εκείνοι δεν μπορώ να το πω. Ειλικρινά δεν μπορώ να βρεθώ στη θέση ενός ανθρώπου που βιάζεται να παραδώσει κάτι, που πιέζεται από το μαγαζί να πάει την παραγγελία, τα σουβλάκια, την πίτσα και ξέρω εγώ και τι άλλο.
0: Και πιέζεται επίσης να αυξήσει το εισόδημά του.
1: Ναι, δεν ξέρει τους δρόμους, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τα σπίτια που έχει μένει εσύ στην πίσω πολυκατοικία. Δηλαδή, εντάξει. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει.
0: Το νου μας λίγο παραπάνω, ναι, εμείς οι οδηγοί αυτή τη στιγμή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μπάση με Νεξέντες και Ζουμπούλια από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία. Με Νεξέντες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα, 8 παρά 19 η ώρα. Να μιλήσουμε ξανά για τον καύσωνα που ταλαιπωρεί την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη, η γυραιά Ήπειρος όπως τη λένε και οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες, που τους αρέσουν τα κλισέ, δεν είναι έτοιμη, ενώ είναι η Ήπειρος που υπερθερμαίνεται περισσότερο, δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον καύσωνα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι γενικά αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη, κανείς δεν είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, όπου και να κοιτάξει, και Ανατολή και Δύση. Εντάξει, η Ευρώπη ήταν πολύ απροετοίμαστη, η Βόρεια Ευρώπη για αυτό που ήρθε. Γιατί εμείς στη Νότια λίγο κάπως το έχουμε κάνει τα κουμάντα μας.
0: Κεντρική.
1: Όχι ότι το αντέχουμε ή ότι είναι βιώσιμο αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς στο Νότο, όχι. Αλλά στο Βορρά δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι.
0: Τώρα, οι λίγο μεγαλύτεροι θα θυμάστε την εποχή εκείνη πριν από αρκετά χρόνια που δεν είχαν όλα τα σπίτια air condition.
1: Ναι.
0: Το θυμάστε. Ή δεν είχαν όλα. Καλά. Εδώ δεν έχει το μετρό σήμερα.
1: Αλλά εδώ δεν είχαν τα αυτοκίνητα κάποτε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Που κάτω από τον ήλιο, από τη Λαμαρίνα, μπορεί να αναστενάρεις να γίνεις.
0: Ναι. Πάντως. Τώρα αρχίζει, βλέπουμε το λογαριασμό όλων αυτών που συνέβησαν δυστυχώς και βλέπουμε πως 14.000 θάνατοι συνδέονται με τον καύσωνα σε 6 χώρες.
1: Σε λίγες μέρες, έτσι, δηλαδή σε ένα διάστημα μέσα στον Ιούνιο, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη, είχαμε 14.000 θανάτους. Αδιανόητος αριθμός.
0: Ναι, γιατί λένε οι επιστήμονες ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχουν άλλες προφανές εξηγήσεις για αυτή την άνοδο του θανάτους.
1: Ναι, όχι. Και είναι σοκαριστικά καταρχάς τα στοιχεία. Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Αλλά όπως λες και εσύ, δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις. Αυτή είναι η αιτία.
0: Δεν το λέω αυτό εγώ, το λένε οι επιστήμονες.
1: Ναι, ναι. Ναι, όλο αυτό που ανέφερες. Αυτή είναι η αιτία. Αυτό που έγινε τον Ιούνιο στην Ευρώπη.
0: 14.000.
1: Απίστευτος αριθμός.
0: Και το καλοκαίρι ακόμα στη μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Ψυχραιμία. Καταρχάς, κουράγιο. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Για τη συνέχεια, Χρήστος Θηβαίος και η μικρή πατρίδα. Στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Η μικρή πατρίδα, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και... Σας θυμίζουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο, διότι μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως μέχρι τις 4 της Παρασκευής το απόγευμα περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 19600. Γράφετε μόνο win, τίποτε άλλο. Και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ. Στρογγυλά.
1: Φέρτε τα γρήγορα.
0: Ναι, αυτό
1: φέρτε
0: είναι.
1: Γιατί έχει μπει ο Ιούλιος, μετράμε αντίστροφα τις μέρες.
0: Ναι, και έχουμε να πάμε διακοπές.
1: Έχουμε να κάνουμε χιλιάδες πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. 11.000 ευρώ λοιπόν. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία ξανά.
1: Καλή επιτυχία. Πού θα δω αυτά λεφτά τώρα.
0: 11.000, ε. Άστε. Τι θα κάνετε εσείς με 11.000?
1: Μετακομίζαμε.
0: Βασίλης Παπακοσταντίνου τώρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τετάρτης 7:57 η ώρα. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV που μας δίνει ένα πολύ ωραίο πακέτο για να μετατρέψουμε τη βεράντα μας, το εξοχικό μας, το σαλόνι μας έστω, σε θερινό κινηματογράφο. Με Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Mm-hmm. Μαζί μας όμως έχουμε και τα Bed & Bath, διότι ο καλός ύπνος δεν περιγράφεται, απλά δοκιμάζεται. Στα Bed & Bath θα βρείτε πάνω από 45 διαφορετικά επώνυμα στρώματα και περισσότερους από 100 τύπους μαξιλαριών για κάθε τρόπο ύπνο. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath, θα βρείτε σίγουρα κάπου κοντά σας και θα αφήσετε τους ειδικούς να σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό για σας.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Άνα,
0: η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 11.000 ευρώ.
7: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 11.000 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή

0: 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
6: Καλοκαίρι 2026.
7: Ooh, τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
8: Έρχεται το...
9: Η ώρα είναι 8.
10: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
11: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
12: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
11: Καλά, κάτι θα κάνω.
13: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
14: SMK Group.
15: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
14: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
15: λειτουργικότητας και αισθητικής.
14: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
15: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
14: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
15: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
14: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
15: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
15: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
14: SMK Group. Το μέλλον.
16: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
17: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
18: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: να σου πω.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα, 8 και 5 η ώρα. Τώρα ματιά στο τι γίνεται στον κόσμο.
2: Αλλά
1: να ξαναπάμε λίγο.
2: Πρέπει Ιράν. Να πάμε δυστυχώς. Ναι.
1: Ο Τραμπ απειλεί τώρα με βομβαρδισμούς διαρκείας, δηλαδή ο πόλεμος ξαναξεκινά.
2: Όχι ξεκινά μόνο ο πόλεμος, ξεκινάνε ξανά και τα ρεπορτάζ και η απώλεια στη τσέπη μας. Πόσο
1: καλά,
2: θα,
1: εντάξει,
2: θα ακριβήνει, πόσο. Είμαστε στο φουλ της καλοκαιρινής σεζόν. Είναι. Θα μου πεις τώρα εσύ καλά. Είσαι το πρόβλημα. Όχι, αλλά η οικονομία όλης της Ευρώπης είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη.
1: Εν τω μεταξύ, ακριβένει τώρα αθόρυβα και το φυσικό αέριο. Άκουγα σε ένα ρεπορτάζ. Άρα το τι μας περιμένει μετά. Ναι. Έτσι να έχουμε το νου μας.
2: Ναι. Πάντως ναι, ήταν δύσκολη νύχτα και χθες γιατί είχαμε πολύ ωραίους βομβαρδισμούς. Και γειτονικές χώρες στο στόχαστρο μετά από την Τεχεράνη ως αντίπεινα, όταν δεν μπορείς να απαντήσεις μόνος τους Αμερικανούς, χτυπάει και τις χώρες που τις βοηθάνε την Αμερική γύρω-γύρω.
1: Εν τω μεταξύ ο Τραμπ μου αρέσει που τα αλλάζει τώρα. Κάθε μέρα αλλάζει.
2: Κάθε δηλαδή, μέρα αλλάζει.
1: Χθες έλεγε ότι τελικά θέλουμε διόδια, να τα παίρνουμε εμείς τα χρήματα από τα πλοία που παίρνουν στο Ορμούζ. Τώρα τι λέει. Okay, ας μην έχουμε διόδια, αλλά ας μου δίνετε εμένα, δηλαδή ας, δίνετε στην Αμερική, ας επενδύετε τα χρήματα αυτά στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αντί να πληρώνετε τα πλοία, να μας πληρώνετε για τα πλοία,
2: ναι.
1: Να μας δίνετε τα χρήματα για να τα επενδύετε σε εμάς.
2: Α, κατευθείαν, πώς να το δίνουμε και μαύρα, όχι, χωρίς δε, απόδειξη.
1: Δεν θέλει.
2: Να είναι όλα τσέπη.
1: Ναι. Τον βολεύει περισσότερο.
2: Δυνατός πολύ.
1: Τέλος πάντων. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Η Χάρης Αλεξίου τώρα τραγουδά διευχών από τις αρχές της δεκαετίας του 90, 8 και 7 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου, σήμερα 8 και 4 ακριβώς.
1: Τώρα πάμε να δούμε κάτι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, που επειδή είναι και μέρες που συμπληρώνονται μηχανογραφικά και επειδή όλη η κουβέντα το τελευταίο διάστημα είναι ποια είναι εκείνα τα επαγγέλματα που δεν θα θυγούν ή
0: δεν τα απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Γιατί νομίζω ότι όλα σχεδόν πάνω κάτω τα απειλεί. Δεν τα απειλεί πολύ η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μία είδηση κάπου στην άκρη στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που είναι σοκαριστική. Διότι υπήρξε μία απόλυση της Scrooge σε μία άλλη εταιρεία, στην Blackstone. Τέλος πάντων, μία μεγάλη πλατφόρμα σε μία άλλη εταιρεία πουλήθηκε. Όμως, για να γίνει αυτή η μεταβίβαση και όλη η χαρτούρα και ό,τι ακριβώς χρειάζεται, δεν προσέλαβαν μία, όπως συνηθίζεται, επενδυτική τράπεζα. Έτσι, για να κάνει όλες τις διαπραγματεύσεις και τις, ό,τι ακριβώς οφείλει να κάνει, αλλά ένα chatbot με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή η πώληση ολοκληρώθηκε και οι συναλλασσόμενοι γλίτωσαν προμήθειες 9 εκατομμυρίων ευρώ που θα έπαιρνε ως αμοιβή μια επενδυτική τράπεζα.
0: Θέλω να πούμε λίγο μια ακόμα φορά, πόσες προμήθειες θα έπαιρνε η τράπεζα η επενδυτική?
1: 9 εκατομμύρια ευρώ θα έπαιρνε η τράπεζα η επενδυτική, γιατί θα έκανε το deal. Κοίταξε, είναι πολύ μεγάλα deal αυτά, έτσι. Τόσο μεγάλα εταιρεία από τέτοιου οργανισμού, τέλο πάντων, πώς τα λένε.
0: Η τράπεζα που θα έπαιρνε τη δουλειά την έχασε από ένα chatbot.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι θα γίνει δωρεάν όλο αυτό, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: 20
1: πόσο.
0: Ευρώ.
1: Ναι,
0: θα είχαν πάρει το.
1: Μπορεί να είχαν κατεβάσει το ακριβό για ένα μήνα. το ακριβό AI. Όχι αυτό που έχουμε εμείς όλοι τσάπα στο κινητό. Αλλά έτσι για να μην νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιος που στο μέλλον θα εξαιρείται από αυτή τη λέλαπα της τεχνητής νοημοσύνης. Απίστευτο μου φαίνεται ότι ακόμα και εγώ αεροπολισίες επενδυτικές, ξέρεις, γίνονται με αυτόν τον τρόπο πια.
0: Για να έχουμε το νου μας, και επειδή αρκετοί νέοι το έχουν ψάξει καλύτερα από εμάς. Αυτός που θα έχει δουλειά είναι αυτός που θα ξέρει να δίνει τις σωστές εντολές στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη κρύβει πολλές παγίδες. Άρα αυτός που δίνει τις καλύτερες οδηγίες, αυτός που ξέρει να ζητάει ακριβώς τι θέλει,
1: ναι,
0: αυτός θα έχει πάντα δουλειά.
1: Ναι, σύμφωνοι, έχεις δίκιο, αλλά... όχι, θέλω να πω, η τεχνητή νοημοσύνη με τον τρόπο που εξελίσσεται δεν θα ξέρει μόνη της. Δηλαδή, και αυτός είναι τόσο σίγουρο ότι θα έχει δουλειά μετά από 10 χρόνια. Δεν είμαι σίγουρη έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα.
0: Καλά, έχεις δίκιο σε αυτό. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι δωρεάν.
1: Ναι, και, ναι. Και μήπως αυτή κάνει κουμάντο, μας λέει πήγαινε σε παρακαλώ να μου φέρεις αυτό. Αντί να της λέμε εμείς τι να κατεβάσει και τι να φτιάξει.
0: Και μην μιλάς.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Νίκος Πορτοκάλλογλου εδώ στις δεύτερες ημέρες να κανά. Κλείσε τα μάτια σου. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 18 πάει η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 15 Ιουλίου, 8 και 22 η ώρα. Αν σα αρέσει να κάνετε SAP.
1: Ναι, το οποίο είναι τόσο δημοφιλή πια γίνεται. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει τροχονόμος για τα SAP πια στις παραλίες.
0: Τι είναι SAP, να εξηγήσουμε για όσους δεν ξέρουν.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Έχετε δει ανθρώπους.
1: Φουσκωτές, σανίδες, πάνω στις οποίες είτε στέκεσαι όρθιος, είτε είσαι καθιστός και το κάνεις ακανό, είτε βάζεις καθισματάκι με πλάτη, σαν αυτά που πηγαίνουν με τα καθίσματα στην Επίδαυρο, όταν βάλαμε μαζί μας.
0: Ή απλά ξαπλώνεις και κάνεις γεωθεραπεία μέσα.
1: Ναι, ή απλά ξαπλώνεις. Όχι, μην κάνεις γεωθεραπεία. Έχει πάρει πολύ μέσα στο.
0: Και σε έχει πάρει το ρεύμα και σε κυνηγάει μετά μια ολόκληρη παραλία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ότι υπήρξε ένα περιστατικό στη Λίμνο που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι ήταν ένας τύπος που πήρε το ΣΑΠ και απομακρύνθηκε κτλ. Γύρισε όμως πίσω γιατί τον εντόπισαν οι λιμενικοί που έκαναν βόλτα εκεί στην περιοχή. Είχε βγει αμέριμνος να κάνει μια μεγάλη βόλτα έτσι με το ΣΑΠ του. Και τον υποχρέωσαν να επιστρέψει στην ακτή και στη συνέχεια του επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 250 ευρώ. Διότι μπορεί να κάνουμε όλοι ΣΑΠ, τώρα μην ξέρουμε τους εαυτούς μας, έτσι όσοι έχουμε ή όσοι πάμε διακοπές.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα, ναι, αλλά κάνουν οι φίλοι μου.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Δεν. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά πρέπει, λέει, να φοράμε υποχρεωτικά γυλαίκο.
0: Σωσίβιο.
1: Ναι, ποιος δεν το ξέρει, γιατί στο Δερβαίνι το ξέρουμε, νομίζεις. Οπουδήποτε αλλού. Είναι όλοι γυμνοί από πάνω. Γυμνοί εννοώ.
0: Καταλάβαμε, ναι. Παραλία είναι, ναι.
1: Επίσης, όσο πιο ωραίο σώμα έχει κάποιος, τόσο πιο πολύ κάνει SAP. Πέρα, δώθε την παραλία για να το δείξει.
0: Να λοιπόν, γιατί δεν κάνω SAP. Για
1: κατάλαβες. Αλλά πρέπει να φοράτε, ειδικά αν ανοίγεστε, αλλά νομίζω ότι ο νόμος δεν λέει αν ανοίγεστε, λέει γενικά, πρέπει να φοράτε αυτό το γυλαίκο. Το γυλαίκο αυτό.
0: Δεν μας νοιάζει αν ανοίγεσαι ή όχι.
1: Όχι, δεν
0: ανοίγεις μέσα βαθιά. Πρέπει να φοράς γυλαίκο οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή. Μην αρχίσουμε τώρα αυτές τις περιπέτειες. Ανοίγει το καθένας για να ζήσει το μύθο του με το ΣΑΠ και μετά τρέχει όλο το λιμενικό για να τον σώσει.
0: Καλά,
1: έτσι?
0: Και πες και τα άλλα. Για ποιους απαγορεύεται η χρήση σανίδας?
1: Για ποιους?
0: Για άτομα που δεν ξέρουν κολύμβηση.
1: Ναι.
0: Και καλά, για παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Εντάξει, φυλακή όλοι. Όλη η φυλακή, όλο το Δερβαίνι, σκούπα.
0: Επίσης, τι άλλο?
1: Δεν θα μας μείνει κανείς.
0: Τι άλλο δεν επιτρέπεται?
1: Τι άλλο δεν
0: επιτρέπεται? Να είναι πάνω από ένα άτομο πάνω στη σανίδα.
1: Drink and drive.
0: Που τα έχω δει αυτά.
1: Ένα και δύο άτομα. Εδώ βάζουμε και το σκυλί επάνω.
0: Και τρία έχω δει, ναι, κανονικά.
1: Και το σκυλί απαγορεύεται.
0: Το σκυλί, δεν μιλάμε για σκυλί εδώ τώρα.
1: Δεν έχετε φταστεί στη δική σας κατηγορία.
0: Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά, αν θέλει κάποιος να εξαντλήσει την αυστηρότητα και σας πετύχει κάπου αμέριμνους με τη σανίδα σας, μπορεί να το κάνει. Οπότε λίγο το νου μας.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και 25 η ώρα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα?
1: Εσύ ξέρεις.
0: Τι λες? Θα προλάβουμε.
1: Αυτό θα προλάβουμε οπωσδήποτε να το ακούσουμε. Είναι το τραγούδι μου.
0: Νατάσα Αποφίλιο, όλα είναι μπροστά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 29. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance. Έχετε και εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου. Mm-hmm. Όσο λένε, το σπίτι το τσέκαρες. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο.
1: Το έχω κλείσει αυτό, το έχω κάνει αυτό,
0: τι έγινε. Ναι. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο, να τον έχουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι μας και για να κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance, στο magentainsurance.gr θα μάθετε περισσότερα.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και τα Bed & Bath. Διότι βαμβάκι που αναπνέει, δροσερές ίνες μπαμπού, αέρινα λινά, με τα ξένιες υφές, τα Bed & Bath θα βρείτε σεντόνια από τα πιο ποιοτικά υλικά, με λάστιχο ή χωρίς, υπέρδιπλα, king size, για κάθε αίσθηση, ύπνου, για κάθε εποχή. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath, θα αγγίξετε τα υφάσματα και θα διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.
0: Και συνεχίζουμε με τα κλασικά μας, με Σταμάτη Κόκοτα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω κάποια πράγματα στο σπίτι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
10: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
11: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Αντώνιε, ξύπνα.
17: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
16: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
17: Πώς τολμά?
16: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
17: Αυτό είναι πρόκληση.
16: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
17: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Καθώς περνούν τα χρόνια, πληθαίνουν οι κριτές που σε καταδικάζουν. Καθώς περνούν τα χρόνια και κουβεντιάζεις με λιγότερες φωνές, βλέπεις τον ήλιο με άλλα μάτια. Κύχλη, Γιώργος Εφέρης.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
20: Πάντα έντεχνα.
21: Με προσέχεις.
20: Πάντα μελωδία.

0: τα κλασικά μας και τα πολύ αγαπημένα μας και αγαπημένα σας. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα, θα μας σκοτώσεις. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
1: Κάποτε θα παρακαλάτε να σας χτυπάει τα μεσάνυχτα την πόρτα.
0: Κάποτε.
1: Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό.
0: Άλλη συζήτηση τώρα, μην ανοίγουμε θέματα.
1: Ναι, μην την ανοίγουμε αυτή την κουβέντα άλλο.
0: Λοιπόν, 8 και 39 η ώρα, είναι πρωινό Τετάρτη. Έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές τώρα. Θυμίζουμε πώς παίζουμε το παιχνίδι αυτό. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 4 από αυτές. Μας έχει μείνει μία. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Και εκεί ακούτε και το μοντάζ αυτό που έχουμε φτιάξει όσες φορές θέλετε για προθέρμανση και για να βρείτε τη σωστή απάντηση.
1: Πάμε λίγο να τη βρούμε τη φωνή. Πάμε λίγο να κάνουμε καλοκαίρι.
0: Πάμε να παίξουμε με τη φίλη μας τη Μαργαρίτα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
3: Παρακαλώ.
0: Μαργαρίτα, εσύ.
3: Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα. Είμαστε η Ματούλα και ο Δημήτρης από το Μελωδία.
3: Α, τι κάνετε.
1: Γεια σου, καλά, τι κάνεις.
3: Καλά, καλά, εσύ.
1: Ναι, εμείς τέλεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Στο σπίτι και δουλεύω.
0: Δουλεύεις από το σπίτι.
1: Τι ευτυχία είναι αυτή.
0: Πολύ τυχερή.
3: Είμαι.
0: Πάμε να παίξουμε.
3: Φυσικά.
0: Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Θυμάσαι ποιες φωνές έχουμε ήδη βρει? Εσείς δηλαδή.
3: Αχ, άκου τώρα. Θυμάμαι σίγουρα, έχουμε βρει την Έλληνα και το Κεφράκι.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά θυμάσαι.
3: Έχουμε βρει επίσης τον κύριο Φάμελο.
1: Σωστά.
3: Και θα θυμηθώ και το τελευταίο, είναι μια κυρία. Η Μαρία Παπαγεωργίου θα πω.
0: Πολύ σωστά. Και είναι και ο Χαρούλης.
3: Φυσικά.
0: Όμως ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα και τη λέει και λίγο τραγουδιστά, ενώ δεν είναι τραγουδιστής.
1: Αυτό.
3: Έχω κάνει πολύ μεγάλη έρευνα.
1: Όπα.
3: Όχι, είναι ένα ζήτημα που ασχολούμαστε πολύ με τον ξαδερφό μου. Εγώ θα πω τον Αναστάσιο Ροηλό.
0: Αναστάσιος Ροηλός.
1: Κάνω το μηχάνημα.
0: Το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Ντριν, ντριν, ντριν, ντριν, ντριν, ντριν.
0: Λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε η Μαργαρίτα το βρήκε.
1: Άκη, η Μαργαρίτα μαράθηκε. Δεν θα μείνει κανένας από το λουλούδι του.
0: Περιμένουμε και τις δικές σας συμμετοχές και τις δικές σας μαντεψιές.
1: Τις περιμένουμε, εδώ είμαστε.
0: Δεν είναι τραγουδιστής.
1: Τι είναι?
0: Δεν μπορώ να πω ακόμα.
1: Τι είναι το ακόμα? Πότε θα γίνει?
0: Δεν είναι τραγουδιστής, είναι όμως επώνυμος.
1: Καλά, προφανώς. Δεν βρήκαμε την ξαδέρφη μου.
0: Εμφανίζεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να τον δείτε σε μια σκηνή, αλλά δεν είναι τραγουδιστής. Μπορεί να τραγουδήσει, αλλά δεν είναι τραγουδιστής.
1: Ναι, δεν είναι τραγουδιστής. Από τι αρχίζει το όνομά του?
0: Δεν μπορώ να πω ακόμα.
1: Να πω εγώ?
0: Όχι.
1: Εν τω μεταξύ, είναι φοβερό γιατί εγώ ένα πρόσωπο ξέρω. Από όλα αυτά το μοντάζ. Και είναι το μόνο που δεν έχετε βρει. Από αυτό το παιχνίδι που δεν σκαμπάζω γρή όμως. Ένα πρόσωπο ήξερα. Αυτό.
0: Δηλώστε συμμετοχή.
1: Θα μου ξεφύγει να ξέρει. Μια μέρα θα καταστρέψω το παιχνίδι.
0: Για πάμε. Αλκίνιος Ιωαννίδης, τώρα το τραγούδι δεν μπορώ. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλημέρα, μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τσιμίχα, το τραγούδι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Θυμίζουμε την Παρασκευή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, έχουμε συναυλία. Όχι μεθαύριο, ναι, μεθαύριο, σωστά.
1: 17.
0: Μεθαύριο. Σωστά. Έχουμε τη συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίου στα μεγάλα του τραγούδια όπως Ρόζα, Πάντα Γελαστή, Βικτόρια, Λούνα Πάρκ, με Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρη Μπάκουλη και Μαριάννα Κατσιμίχα και Μιχάλη Ατσάλη, Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Ωραία. Λοιπόν, ίσως το μόνο δροσερό μέρος στην πόλη.
0: Μέσα στα δέντρα.
1: Πραγματικά.
0: Και.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε λίγο τώρα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Κάτι που. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο σας αφορά, ναι. Αλλά.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιοι νομοί πιστεύετε.
1: Αυτό είναι. Που μας αφορά όλους.
0: Είναι πρώτοι στην φοροδιαφυγή.
1: Και πώς το μαθαίνουμε εμείς, ναι, από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Λοιπόν, λέει εδώ η εφημερίδα ότι η ΑΔΕ πρόκειται να κάνει εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Δηλαδή εκεί που τα μαύρα κάνουν πάρτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, οπότε λίστα με νομούς όπου υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει και με βάση αυτή θα αρχίσει διάφορους ελέγχους. Θα αρχίσουν τα κλιμάκια να κάνουν διακοπές προς τα εκεί. Τέλος πάντων, να πηγαίνουν προς τα εκεί να κάνουν τη δουλειά τους. Στην κορυφή της λίστας. Οχοχοχο. Και μόλις αντάλλασα κάτι μηνύματα με το Δερβαίνη. Βρίσκονται οι νόμοι Κορινθίας και Αρκαδίας. Έχω δύο στα δύο.
0: Εσύ, οι πατρίδες σου
1: πραγματικά τη φάση να ότι.
0: Πολύ μπροστά. Ναι. Ακολουθούν Εύβοια,
1: ναι.
0: Ηλία, Αχαΐα, Χανιά, Λασίθ, Λακωνία και Αιτωλοακαρνανία.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Αντικειμενικά από τη λίστα αυτή. Πελοπόννησος και Κρήτη είναι μέσα.
0: Ναι, βέβαια. Φυσικά.
1: Δηλαδή, από τη Στερεά και πάνω τίποτα. Εντάξει, υπάρχει Εύβοια, αλλά. Και πάλι δεν είναι. Λοιπόν, και μετά φυσικά πάμε στα τουριστικά,
0: ναι,
1: νησιά.
0: Στο Στόχαστρο έχουν μπει και τα νησιά αυτά. Ναι. Πάρος, Νίκου, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κος.
1: Ναι. Πω πω, Κορινθία, Αρκαδία, ρεκόρ.
0: Μπράβο, περηφάνεια μεγάλη.
1: Πολύ δυνατή. Το σύνθημά μου θα γίνει αυτό.
0: Συνεχίζουμε. Χρήστος Θηβαίος, Δεν Είμαι Άλλος. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Πίσω από το φως της μουσικής.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία. Σκιαδαρέσες. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
15: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
14: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
15: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
16: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
17: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
18: Καλοκαίρι 2026.
19: Ωχ, παιδιά, δυο κολοκύθες σε σεζ long.
20: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
18: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
19: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
21: Bigger, better, spookier.
22: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
23: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
22: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
24: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβει τη γυναίκα.

0: Και στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Easyjets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στο προορισμό.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ πάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για μπογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80. Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου, 9 και 6 πάει η ώρα. Επειδή έχουμε μιλήσει αρκετά για λαγοκέφαλο, θα θέλαμε τώρα να σας μιλήσουμε για το τι άλλο είναι πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο, με αφορμή μια πολύ ωραία, ένα ωραίο post που βρήκαμε από το Reader.
1: Ναι, βρήκαμε ένα post από το Reader, αλλά εμείς θα το διανθίσουμε όλο
0: φυσικά,
1: αυτό.
0: Έτσι. Και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια σε αυτό.
1: Θεωρώ χειρότερους από το λαγοκέφαλο, αυτούς που ανεβάζουν διάφορες ιδέες και διάφορα κακά μοντάζ με λαγοκέφαλο.
0: Ό,τι βρήκαν λαγοκέφαλο.
1: Ναι, αυτούς τους μπακαλιάρους που ασχολούνται με τον λαγοκέφαλο φέτος το καλοκαίρι. Άλλο, τι λέει το Reader.
0: Τι άλλο είναι πιο τρομακτικό λοιπόν από το να πετύχεις λαγοκέφαλο το καλοκαίρι στη θάλασσα? Ότι η Δονούσα είναι sold out από τον Φεβρουάριο. Δηλαδή δεν βρίσκεις δωμάτιο για τίποτα.
1: Όχι και απλώς δεν βρίσκεις.
0: Για τίποτα, ναι.
1: Ναι, και είναι και 150 ευρώ την ημέρα το ένα.
0: Ενώ η Δονούσα ήταν ένα κοινό μυστικό για πολλούς Αθηναίζους.
1: Ναι, να
0: εδώ
1: μάλιστα.
0: Εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Για κάποια χρόνια, δηλαδή ότι πίνεις τη Δονούσα, περπατιέται, είναι φτηνό νησί, δεν είναι σαν τα άλλα. Πάει αυτό.
1: Δεν υπάρχει πια αυτό. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Επίσης στη Δονούσα πια κλείνονται τα δωμάτια την ώρα που φεύγεις.
0: Εννοείται,
1: και σε αποχαιρετάει η κυρία την επόμενη. Ναι,
0: μόνο έτσι.
1: Μόνο έτσι.
0: Επίσης, τι άλλο μπορεί να είναι πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο το καλοκαίρι?
1: Το ότι θέλουμε 3 ώρες για να επιστρέψουμε από τους προορισμούς τους πιο κοντινούς. Είτε είναι από, από την Αττική, εδώ, ξέρεις, γύρω. Περιοχή αεροδρομίου, κόλαση,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είτε είναι κακιά σκάλα, είτε είναι από τη μεριά της Λαμίας, δηλαδή από την Αθηνών Λαμίας. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άλλο.
0: Η τιμή της ξαπλώστρας.
1: Ναι, η τιμή της ξαπλώστρας.
0: Και του τοστ.
1: 55 ευρώ και 10 ευρώ το τοστ. Λοιπόν, θα πάρω το, αυτό το μασούρι, πώς λέγεται, το ψωμί του τοστ, το μεγάλο πακέτο. Και αυτό το.
0: Και το φτιάξεις, ναι, θα βάλεις ένα ψυγιάκι.
1: Και το. Ναι. Καλά, ψυγιακή είπαμε, Δημήτρη. Φτάνει.
0: Όχι.
1: Όχι, και με τη σαλμονέλα θα πάθω. με το ζαμπόν και λίγο τυράκι, αυτό με το λάστιχο από το σούπερ μάρκετ.
0: Θα λίγο
1: διαφωτό και θα τρώω, δηλαδή πραγματικά. Δεν είναι δυνατόν να κάνει 10 ευρώ.
0: Αν έχει οικογένεια, το ψυγιακή βολεύει. Αλλά αυτά που κοροϊδεύαμε εμείς τους γονείς μας.
1: Εννοείται.
0: Στα χρόνια του Πασόκ. Και λέγαμε τώρα είναι δυνατόν να πάρουμε τα περάκια εμείς στην παραλία.
1: Καλά, για
0: να γίνουμε ρεζίλοι.
1: Μόνο κλαμπ σάντουιτς από το μαγαζί εκεί. Και τώρα πόσα κλαμπ σάντουιτς θα φάτε?
0: Επίσης, τι άλλο μπορεί να πιο τρομακτικό από τον λαγοκέφαλο το καλοκαίρι?
1: Δεν μπορώ, story of my life.
0: Πέρα από τις ρακέτες.
1: Ναι.
0: Τα 15χρονα που ακούνε τραπ δυνατά, ναι, στα ηχεία.
1: Γιατί όλα τα παιδιά έχουν μανία με τα ηχεία, έχουν μουρλαθεί εντελώς.
0: Που τα παίρνουν στην παραλία.
1: Όμως θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Μία μέρα, και κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό. Θέλω να μιλήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Για τα 13χρονα που ακούνε τραπ στο μπάνιο.
0: Οχ.
1: Έχετε κι εσείς παιδιά που υπάρχει ένας άνθρωπος πίσω από μια κουρτίνα που πάνω στη λεκάνη, στο καζανάκι γύρω υπάρχει ένα ηχείο και παίζει διάφορες μουσικές.
0: Και το ακούει όλη η πολυκατοικία από το
1: και
0: φωτοπογό.
1: Και το ακούει ο γιατρός στον πέμπτο, η κυρία στρατηγού στον πρώτο. Δηλαδή, έχουμε διασύρθει, ακούνε όλοι τραπ στο φωταγωγό. Δηλαδή, πείτε μου, μόνο εγώ έχω παιδιά που μπαίνουν στο μπάνιο. Δηλαδή, κάποτε στο μπάνιο έμπαινε με ένα περιοδικό.
0: Όχι,
1: με μια
0: όχι, όχι. Τώρα είναι το ηχείο.
1: Τώρα μπαίνει με το ηχείο.
0: Επίσης, αφού τώρα μιλάμε για πολυκατοικίες, να μην μιλήσουμε και για αυτά τα πολύ ωραία ζωήφια.
1: Δεν έχω δει ποτέ στο σπίτι, μην με συγχύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω δει ποτέ κατσαρίδα στο σπίτι.
0: Κατσαρίδες το καλοκαίρι που είναι όλο και πιο πολλές.
1: Ναι.
0: Που λες τώρα, είδα κατσαρίδα όντως, είναι τι παίζει το μάτι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, στο εξοχικά δεν υπάρχει να μην δεις τώρα, μην τρελαθούμε μεταξύ μας.
0: Καλά, σε διάφορα σημεία διακοπών υπάρχουν και στους δρόμους κατσαρίδες.
1: Φουλ. Ναι.
0: Επίσης, οι άνθρωποι που σε βοηθούν να παρκάρεις στο πλοίο που σε αγχώνουν.
1: Δεν σε αγχώνουν. Πεθαίνεις.
0: Εδώ, εδώ, εμένα να βλέπεις. Εδώ.
1: Δεξιά, λέμε. Δεξιά. Και στο κάνει και σου δίνει και το χέρι. Δεξιά, σαν σου λέει. Είσαι τόσο στόκος, δεν ξέρεις ποιο είναι το δεξιά από τα αριστερά.
0: Σας έχουμε κι άλλα πιο τρομακτικά πράγματα από το λογοκέφαλο αυτό το καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι και όλα τα καλοκαίρια.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν η Μελίνα Κανάκη, Τυφλές Ελπίδες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μιλούσαμε και λίγο πριν για πράγματα που μας φαίνονται πιο τρομακτικά και από τον λαγοκέφαλο αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λέγαμε για παράδειγμα ότι μας τρομάζουν οι άνθρωποι που μας βοηθούν να παρκάρουμε μέσα σε ένα πλοίο.
1: Ναι, όχι πάρα.
0: Δεν καταλάβετε.
1: Τρομακτικό, πραγματικά.
0: Οι κατσαρίδες που έχονται ξαφνικά στο σαλόνι μας.
1: Ναι.
0: Ότι δεν βρίσκεις δωμάτιο πουθενά.
1: Ναι. Ότι το παιδί σου ακούει στο μπάνιο, πηγαίνει με το ηχείο.
0: Ναι.
1: Είναι μια κουρτίνα που κουνιέται και ακούει τέτοιο.
0: Με ανοιχτά παράθυρα τώρα και τα ακούνε όλοι.
1: Ναι. Επίσης, στην παραλία ακούει επίσης τέτοια.
0: Τι άλλο σε τρομάζει?
1: Το κλιματιστικό στα πλοία. Καλά, εμένα είναι η λατρεία μου, έτσι. Εγώ ζω μες. Θα μπορούσα να πηγαίνω από πλοίο σε πλοίο, από γραμμή σε γραμμή, να κάνω εκπομπή από εκεί μέσα. Να έχω και ένα. Μια γωνίτσα και να πηγαίνω.
0: Και
1: να είμαστε πάρω το ένα από
0: εδώ και από εκεί. Σαν τον Disney που τον έχουν παγώσει.
1: Τρελαίνομαι. Εκεί θέλω να είμαι. Κλιματιστικό στους 18. Γιατί να σας πω κάτι. Στα σπίτια μας, έτσι όπως έχουν πάει όλα, δεν μπορούμε να έχουμε κλιματιστικό στους 18. Οπότε περιμένουμε τα γιαούρτια στο σούπερ μάρκετ, τα πλοία.
0: Παρ' όλα αυτά. Σε ζευγάρια υπάρχει πάντα ο ένας που ζεσταίνεται πάρα πολύ και θέλει κλιματιστικό στους 18 και ο άλλος ή άλλη που μπορεί να θέλει περισσότερη ζέστη.
1: Εγώ με την κολλητή μου.
0: Ναι. Εκεί τρελαίνεσαι κοινικά για αυτός που ζεσταίνεται περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος απλά παγώνει.
1: Ναι, υπάρχει πάντα ένα παλτό που δεν το ανεβάζει με τα χειμερινά.
0: Ναι,
1: γιατί το έχει για τις διακοπές που θα κάνουμε μαζί.
0: Τι άλλο.
1: Κοιμάται με τη γούνα δίπλα μου το καλοκαίρι.
0: Τι άλλο μπορεί να τρομάζει κόσμο και είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με το ελληνικό καλοκαίρι των τελευταίων χρόνων? Οι επαναλήψεις του ρετυρέ.
1: Εννοείται.
0: Αυτό το σήμα. Αυτό το θυμάστε.
1: Αχ, το κάνεις τέλεια. Δεν το θυμόμουν. Αλλά τώρα το θυμηθώ.
0: Το ρετυρέ το έχω σπουδάσει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή, μπορώ να σας κάνω κοινωνιολογικές αναλύσεις
1: μεταξύ
0: για το
1: άλλων πραγμάτων.
0: Φυσικά, ναι. Είναι, γιατί δεν το πιστεύεις αυτό το σύριαλ. Δεν
1: γιατί
0: το πιστεύεις.
1: Είναι ακόμα επίκαιρο,
0: Όχι, όχι. Δεν πιστεύεις το πόσο το είχαν τερματίσει και ότι παρόλα αυτά είχε επιτυχία.
1: Δηλαδή, okay. Δεν έχει όμως, ρε παιδί μου, μια εφαρμογή και στο σήμερα που λένε.
0: Έχει εφαρμογή γιατί ο Δαλιανίδης που το έγραφε, κάπως κατά κάποιον τρόπο αντέγραφε τους χαρακτήρες, τους κλασικούς θείους, τις θείες, τη συντήρηση, το συντηρητισμό μάλλον.
1: Ναι, αυτός που επεμβαίνει, αυτός που δεν έχει όριο, τον πιο φιλελεύθερο.
0: Είναι στερεοτυπικά όλα αυτά. Ναι, απλά είναι τόσο κλισέ.
1: Βρήκα κι άλλο χειρότερο.
0: Άλλο πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τα κουνούπια.
0: Όχι, τα κουνούπια στα αυτιά. Που τα ακούς κιόλας, να πλησιάζω στο πτερίγιο.
1: Ναι, το ένα κουνούπι που θα έρθει πάνω σου. Αυτό είναι το χειρότερο. Όχι να κοιμάσαι με κάποιον που δεν συμφωνείς για το ερκοντήσιο. Να κοιμάσαι όλη σου τη ζωή, να έχεις παντρευτεί έναν άνθρωπο που δεν τον πλησιάζουν τα κουνούπια.
0: Και να έχονται όλα σε σένα.
1: Φίλε, τι είναι αυτό που ζω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πραγματικά δεν τον πλησιάζει κουνούπι. Μόνο εγώ τον παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επίσης, κάτι πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο, λέει εδώ και το Reader, από όπου διαβάζουμε και το σχετικό εδώ, το σχετικό post, να βλέπεις τα stories από τη συναυλία για την οποία δεν βρήκες εισιτήριο.
1: Όχι, υπάρχει και κάτι χειρότερο. Να βλέπεις stories από τη συναυλία που δεν βρήκες εισιτήριο με τον πρώην σου. Δηλαδή να έχει πάει ο πρώην σου με άλλη.
0: Και να βλέπεις από τα social του πρώην.
1: Εσύ, αυτό είναι το χειρότερο. Όχι να μην είσαι μόνο στην συναυλία, αλλά να είναι και αυτή που δεν πρέπει στη συναυλία.
0: Να, αλλά έτσι ο πρώην θα δει ότι εσύ είδες τα story.
1: Καλά, τέλος πάντων, έχουμε και διάφορους πράκτορες.
0: Αυτός
1: με την εφημερίδα και τα γυαλιά που στέκονται στα παγκάκια και βλέπουν τα stories των πρώην.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 17 η ώρα. Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης. Pix Lux και μεθυσμένη καρδιά.

0: Τραγούδι του Γιάννη Σπανού αυτό, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να υπογράφει τους στίχους, και μας το θύμισε αυτό το υπέροχο τραγούδι η Τάνια Τσανακλίδου το βράδυ της Κυριακής στο Λυκαβητό, σε αυτό το πολύ συγκινητικό μας ΕΦΑ αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό μαζί με τη Γιώτα Νέγκα επίσης και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρία νέα παιδιά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με την ευκαιρία που ήσασταν εκεί και γεμίσατε το θέατρο του Λυκαβητού για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα συνεχίζουμε με το χρηματοκιβώτιο, καθώς μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Και ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19.600, γράφετε μόνο win και περιμένετε μέχρι μεθαύριο, καθώς λίγο μετά τις 4 θα γίνει η κλήρωση. Και αυτό σημαίνει πως μέχρι τότε στέλνουμε μηνύματα. Όταν γίνει η κλήρωση, η Μέρη κλήρωνε ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να απαντήσετε καταρχάς και μετά να σας ρωτήσει, όταν σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 11.000 ευρώ. Και να κερδίσετε το ποσό. Αυτό είναι το παιχνίδι, τόσο απλό. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύνου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. 11.000 ευρώ, μην το ξεχνάτε. Στρογγυλό ποσό, πολύ εύκολο. Και τώρα Βασίλης Παπακοσταντίνου, βράδυ Σαββάτου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Τετάρτης μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box. Επίσης, μαζί μας.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου, η ελληνική εταιρεία ενέργειας αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια, επιχειρήσεις. Μας στηρίζει σε όλα αυτά που έχουν πραγματικά αξία στην καθημερινότητά μας. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με σύντομη ενημέρωση και Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
6: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, λέει Τεχεράνη. Σιρήνες συναγερμού για τέταρτη νύχτα στο Μπαχρέιν εν μέσω αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ έμειναν 20 βουλευτές. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νέα πάτη με δίθεν μήνυμα από το Netflix οδηγεί σε link που κλέβει τραπεζικά δεδομένα. Καταραίουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, μειώθηκαν κατά 44% σε μία 20ετία. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
14: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
18: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Με
3: μέτρας αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
22: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
24: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Όταν από τους ανέμους κουραστείς, όταν από τη βουή και από την αντάρα ξεμπλέξεις τα μαλλιά σου, στον ήλιο κάθισε. Ειρηνικά, στη μαρμαρένια αυλή. Χτενίσου αργά και τράβηξε τα μαραμένα φύλλα από το ατίθασο κεφάλι. Το λευκό σου φόρεμα, Κάλια Κωνσταντινοπούλου.
26: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
27: Κι όταν σου χορεύω.
28: Πόσα πεινώ, πόσα θέλω.
26: Πάντα έντεχνα.
28: Εγώ σε ευχαριστώ.
26: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 9 και 39 πάει η ώρα. Mm-hmm. Θυμίζουμε, ακόμα και για εμάς που δεν ασχολούμαστε με την μπάλα.
1: Ναι.
0: Απόψε υπάρχει ένας αγώνας που εντάξει είναι. Αν θέλουμε λίγη έτσι αδρεναλίνη στο σπίτι.
1: Βέβαια. Τόσο καιρό περιμέναμε για αυτά τα παιχνίδια.
0: Φαντικά. Ναι, και παρέες και τα λοιπά. Ναι. Οπότε λοιπόν απόψε παίζουν Αγγλία με.
1: Την Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Δηλαδή παίζει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, αυτός ο πολύ μεγάλος παίχτης της Ρεάλ. Ο Κέιν, που είναι το μεγάλο, δεύτερο μεγάλο αστέρι της Αγγλίας, παίζει απέναντι στο Μέση. Δηλαδή στο φαινόμενο.
0: Μνήμες από το παρελθόν για την κόντρα μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Την πολεμική κόντρα.
1: Την πολεμική κόντρα.
0: Υπάρχουν.
1: Και επίσης όχι μόνο την πολεμική κόντρα και διάφορες άλλες κόντρες και αθλητικές που έχουν υπάρξει.
0: Όχι, εγώ λέω και πολεμικές.
1: Βέβαια, τα έχουν βγάλει όλα τώρα στην επιφάνεια. Τώρα ο καθένας παίζει για τους δικούς του λόγους σε αυτά τα παιχνίδια.
0: 10 το βράδυ ο αγώνας.
1: Στις 10 το βράδυ, όπως και χθες ο αγώνας. Καταλαβαίνετε τώρα, με να τελειώσει στις 12 στην καλύτερη, χωρίς παράταση και πέναλτι. Καλά, αν πάμε και παράταση και πέναλτι, άστο.
0: Και για πες για τα διαλύματα αυτά που κάνουν δήθεν για να πιούν νερό.
1: Hydration breaks.
0: Δήθεν για να πιούν νερό και βγάζουν ένα σκασμό λεφτά.
1: Ναι, και μάλιστα τώρα πια έχουν αρχίσει να εκνευρίζονται οι φίλαθλοι και επειδή βγαίνουν και τα ποσά. Τι έχει προκύψει από όλα αυτά τα διαλύματα που κάνουν. Καταλαβαίνουν όλοι ότι ξέρεις, στο αυτό που τους ένοιαζε το νιάξιμο δεν ήταν προφανώς οι παίχτες και η ενυδάτωσή τους.
0: Είχαν πουλήσει τα διαλύματα αυτά στις διαφημίσεις.
1: Τα είχαν πουλήσει πολύ ακριβά από ό,τι φαίνεται τα διαλύματα αυτά στις διαφημιστικές.
0: Άκουσα κάπου πάντως ότι όταν γίνεται αυτό το διάλειμμα, ο κόσμος μέσα στο στάδιο γιουχάρει.
1: Ναι, γιουχάρει. Αλλά τι σημασία έχει.
0: Ποια ομάδα είμαστε εμείς.
1: Σήμερα, είμαι με την Αγγλία.
0: Α, με την Αγγλία, επιμένεις.
1: It's coming home. Ή ελπίζουμε
0: τουλάχιστον. Επιμένεις Ευρώπη.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και γενικά θα είμαι με την ομάδα που θα κερδίσει την Αργεντινή στον τελικό.
0: Τόσο πολύ.
1: Πολύ δυνατή.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Θα μας νικήσει ο καλύτερος για να παίξει μετά με Ισπανία.
1: Ας με τον καλύτερο, να κερδίσει αυτός που θέλουμε.
0: Α, μάλιστα. Την Κυριακή ο τελικός με Ισπανία.
1: Ναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναι, Ματούλα και Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 9 και 47 η ώρα. Μία από τις ειδήσεις τώρα της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι.
0: Έχω μια απώλεια.
1: Είσαι στεναχωριά.
0: Έφυγε η Μάρο Κοντού.
1: Τι πρόσωπο όμως. Ταυτισμένο με. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν την έχει ταυτίσει με τα νιάτα του, με τα παιδικά του χρόνια, με τις ταινίες που άρχισε να βλέπει, με τον ελληνικό κινηματογράφο. Με τη στάση της που ήταν πάντα ένα παράδειγμα.
0: Η αλήθεια είναι πως η Μάρο Κοντού, πέρα από όλα τα άλλα, στις συνεντεύξεις της έδινε μαθήματα ζωής.
1: Ναι.
0: Γιατί σου αποδείκνυε ότι όλα είναι θέμα μυαλού.
1: Ναι, απενεχοποίησης.
0: Βέβαια είχε μια εμφάνιση πάντα που της διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή, αλλά αυτή η εμφάνιση συνδεόταν και με μια αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: και με μια διάθεση για ζωή, για αγάπη, για περιπέτεια. Δεν
1: και
0: το έβαζε
1: μια,
0: κάτω.
1: Ναι, ζωή χορτάτη που ποτέ δεν αναζητούσε. Δεν έλεγε ποτέ να αναζητά σε τρίτα πρόσωπα, σε τρίτα πράγματα, ακόμα και σε δεύτερα,
0: ναι,
1: την ευτυχία. Την έχτιζε μόνη της, γύρω της, με αυτά που είχε, με αυτά τα υλικά πορευόταν. Είναι πολύ, πολύ σπάνια έτσι, πολύ ωραία στάση της Μάρος. Πραγματικά ήταν
0: πάντως
1: μαθήματα.
0: Πρέπει να έφυγε χορτάτη, αυτό καταλαβαίνουμε από τις συνεντεύξεις της. Και αν θέλετε σήμερα έτσι για να την τιμήσετε, διαβάστε 2-3 πράγματα από αυτά που έχει πει.
1: Ναι.
0: Δίνει ωραία μαθήματα ζωής. Δεν το έβαζε κάτω με τίποτα.
1: Ναι.
0: Με τίποτα όμως. Και μάλιστα και πρόσφατα εμφανιζόταν και στην τηλεόραση, mm-hmm, σε κάποιο σύριαλ. Μάλιστα κάπου διάβασα ότι όταν ήταν μικρή, επειδή ψήλωσε απότομα, ένιωθε πάρα πολύ περίεργα. Γιατί το σώμα της όντως ήταν διαφορετικό από τις συνομήλικες κοπέλες. Και αυτό βέβαια την οδήγησε στο θέατρο και στο χορό.
1: Ναι.
0: Και από εκεί άλλαξε όλη τη ζωή. Η γιαγιά της, λέει, διαφωνούσε πάρα πολύ έντονα. Δεν ήθελε με τίποτα
1: να ασχοληθεί. Εντάξει, τότε ανήκει σε μια γενιά, ναι, που κανείς δεν ήθελε να ασχολούνταν τα παιδιά του με την τέχνη.
0: Ναι. Πάντως μιλάμε για μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση.
1: Πολύ.
0: Του ελληνικού σινεμά.
1: Πολύ.
0: Θα την αγαπάω για πάντα για την ταινία της, την Ιταλίδα την Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Εκεί νομίζω ότι είναι μία από τις πιο ωραίες στιγμές. Όπως και για την ταινία Αλίμονο στους Νέους.
1: Ναι.
0: Που είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το κορίτσι του Χόρν που γυρίζει από τα γεράματά του στη νεότητά του και φλερτάρει τη Μάρο
1: Κοντού. Ναι, και φλερτάρει και λίγο τις επιλογές που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ή πως θα ήταν η ζωή αλλιώς. Νομίζω ότι αποχαιρετάμε όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη. Και για τα δικά μας χρόνια που έχουμε ταυτίσει μαζί.
0: Και με έναν θαυμασμό,
1: ναι,
0: για το πώς είναι να φεύγει ένας άνθρωπος χορτάτος
1: από
0: τη ζωή
1: του. Και για να
0: έχει
1: αυτό το μυαλό.
0: Γιατί μεταξύ άλλων, ξέρεις τι έλεγε. Χόρτασα τους έρωτες, τώρα απολαμβάνω τη μοναχικότητά μου. Την αυτάρκειά μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία μαθήματα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 9 και 49 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance, επειδή οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε, το θέμα είναι να μην έχουν πάντα εκείνες τον τελευταίο λόγο, γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι μας και για να κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr, θα δείτε περισσότερα.
1: Μάλιστα, μας έχουμε και το φυσικό αέριο που και αυτό το καλοκαίρι δίνει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ραντεβού στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί με το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες και για μικρούς και για μεγάλους, κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο σε ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό ραντεβού, με ένα ωραίο lounge που έχουν φτιάξει, με popcorn, με φωτογραφίες, με αναμνηστικές φωτογραφίες και φυσικά με διάφορα δώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και θα δείτε και το πρόγραμμα των προβολών.
0: Να στείλουμε και μια καλημέρα τώρα σε μια παρέα που μας ακούει στην πολεμική αεροπορία, στην 112 πτέρυγα μάχης Λευσίνα, και μας ακούνε τώρα κάνοντας εκεί φτιάχνοντας αεροπλάνα. Υπόστεγο αεροκινητήρων.
1: Κάτι απλό.
0: Θοδωρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο εμείς στις 7. Έρχεται τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στις 10. Η μουσική συνεχίζεται με Νίκο Πορτοκάλογλου και Ανδριάννα Μπάμπαλη. Καλημέρα.

0: Είμαι η Βασιλική Μιχαλοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσί αγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
3: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
4: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
5: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

0: Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσιμα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες της βροχής.

0: πεθαίνω νωρίς.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
3: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
2: Με ένα κομποσκίνι αναχείρας. Μετά από 3 ώρες
3: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
2: Είχαμε απαρνηθεί.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

έμπνευση 107 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. 1, 2, 1, 2, 3.

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες τη νύχτα περπατάει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Το 60 με 75% περίπου του

0: ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

Κι αγάπη εκεί. Κι αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

0: Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν, τέρμα, αμήν.

θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
9: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
10: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
9: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
11: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
9: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασού, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
12: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
9: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: φτάνεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

0: σκέφτηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 077 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Σε πότισα ροδόσταμο, με πότισε φαρμάκι. Σου τραγουδούσα ντρέ δεν τόλου με σίγου στα ρεσμάκι. Μα και Χριστοδουλόπουλο και απορώ με μένα. Μια φορά δε χόρεψα κι εγώ το μακαρένα. Θα πάω να γίνω mainstream, θα βάζω καροτόνε. Για το φιδίσιο σου κορμί θα γράφω ρεγκετόνε. Τη Συρτορούμπα στα γεννό τσακνόρι και σταλώνε.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι για να λες στην παραλία. Με απλό ρυθμό και φανέρα κλεμμένη μελωδία. Αυτό είναι ένα τραγούδι για να λες στην παραλία. Με μπουκωμένο στόμα από του ζερί την ποικιλία. Με μπουκωμένο στόμα από του ζερί την ποικιλία.
1: Τα τραγουδάκια σου μας φέρουν δάκρυα στα μάτια. Δύο μαργαρίτες φέρε μας να γλύψουμε τα λάτια. Σαμπούφερ μπάρα και μαγιό, αυτή είναι η ευτυχία. Να δρέμει ο κόλος του μωρού που είναι κοντά στα ηχεία. Γιατί το σεξ και το σουξέ δεν μοιάζουνε τυχαία. Δώσε μου λίγο και απ' τα δυο να τα περνά ωραία. Για να αρνηθώ τους Radiohead και τον Bergman, τον Stravinsky. Για μια χαρά δραντεκολτέ.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι για να λες την παραλία. Με απλό ρυθμό και φανέρα κλεμμένη μελωδία. Αυτό είναι ένα τραγούδι για να λες την παραλία. Με πουκωμένο στόμα από του ζερί την ποικιλία. Με πουκωμένο στόμα από του ζερί την ποικιλία.
1: Μάρο.
2: Κάτι να είναι ανεβαστικό, κάτι να μην μας ρίχνει. Να είναι επιφανειακό, να μην αφήνει ίχνη. Μη και τυχόν φανερωθεί και ξεθαυτεί από λάθος. Κανά συναίσθημα βαρύ από μεγάλο βάθος. Να έχει λεξούλες εύκολες όπως καράβι, αγάπη, σύννεφα, ήλιο και πουλιά. Θάλασσα και αστροναύτη. Τον αστροναύτη βγάλει το να κάποιοι έχουν πεθάνει.

Ζήσει 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά στον κόσμο αυτό.

0: Η ώρα είναι 2. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου ήταν...

0: όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το όνειρο μου ήταν.
1: Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

τακτικής να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά της, φοράει τα ακουστικά της.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η παράμεσο πέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά κι όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Πήγε τρεις, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει, το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί, και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ,

είμαι καλά κι ας πέφτει εξοχιόνι, θα είναι ζεστά. Στον κόσμο που αλλάζει αντίδοτο εσύ, στον κάθε μου φόβο ξόρκι μου εσύ. Πόση ομορφιά στη βαθιά σου ματιά, ξεχνάω ποιος είμαι όταν είσαι κοντά.

βράδυ με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια,

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
3: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι σαν θάνατος, ο χωρισμός σκοτώνει.

στον πρώτο και το δεύτερο κύκλο, Αλαμίδη στον τρίτο. Και αγνώρισο ποιον λέει να τον δεις, είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

πόσο μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

τελεστές που αγωνίζουν την καινούργια λεμιτό μου. Ξέρουν τι εννοείς προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε το νου μου. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς να διακονήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αμφιβόλου.

0: ώρα είναι 6.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.

0: προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
2: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από την Ταφπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

0: Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.
1: Αν αυτό είναι, τράπεζα. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

πέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν

0: CEOP 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0480 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκωσα Κοΐς. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
3: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
4: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
3: Άνδρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
3: Δήμητρης Μιστακίδης, εισβολέας, κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασ Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
6: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
3: Άνδρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ξυπνήσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Γύρισε σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος των Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ

Από κοιμιά σε μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
0: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

και αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

εχθρός, του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

ήξερε αυτή την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και φτάσε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

ένας από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχανε κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και

0: Μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Σου έδειχνα το Σύριο

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

ποιον ξεναγείς απόψε στα άστρα του ουρανού σου, και με τα παραμύθια σου ποιον

πιστεύω αν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: ενός παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Είναι το Νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Πάει καλά η δουλειά. Έχω στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά.

μόνος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να σε παραγκαλιά.

0: Baba. Έμπνευση 107 FM.
1: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία, και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη? Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα? Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε? Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου, αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα? Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: Κουράνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο, γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπο, όταν λες θέατρο εννοείς εφερλή και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Έμπνευση 107 FM.
3: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
4: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγόταν κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Και άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με τον Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με τον Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρ.

0: έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αχύση.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, θρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ματσάλι,
1: ματσάλι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν μακριά.

μαθητής κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ

0: ευθύς, μάλλον σπουδαίος γόνος, ιδιαζόντος πληκτικός κι ιδιαζόντος μόνος.
1: Η ώρα είναι 2.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.